Γεια σας φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ελπίζω ότι σας βρίσκω όλους καλά. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή της κοινότητάς μας. Καθίστε μαζί μου για μια ώρα ευχάριστης μουσικής που ελπίζω θα σας φτιάξει το κέφι. Και ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας με την ορχήστρα του Σταύρου Ξαρχάκου.

όπου μας έπαιξε από η ζωή. Τώρα, κοιτάζοντας το εορτολόγιο, βλέπω ότι την περασμένη εβδομάδα πολλοί από σας γιορτάσατε. Την Κυριακή βέβαια είχαμε το Άγιο Πάσχα, τη Δευτέρα ήταν της Αγίας Αλεξάνδρας Βασιλίσσης, τη Τρίτη 179 Όσιο Μάρτυρες Νταού Πεντέλης, Ραφαήλ Νικόλαος και Ειρήνη, οι Άγιοι της Μυτιλίνης, Αγίου Νεάρχου, Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου. Τη Τετάρτη ήταν του Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος και ξέρω ότι πολλοί από εσάς γιορτάσατε. Το ξέρατε ότι το όνομα Γεώργιος είναι το δημοφιλέστερο όνομα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι διάβασα κάπου. Δεύτερο είναι το Μαρία και τρίτο το Δημήτρης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εορτολόγιο. Την Πέμπτη ήταν του Αγίου Αχιλλέα, Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ Θαυματουργού και Οσίου Θαυμαστού. Την Παρασκευή ήταν της Ζωοδόχου Πηγής, Αγίας Νίκης της Μάρτυρος και Αγίου Μάρκου του Αποστόλου. Και σήμερα Κυριακή βέβαια, όπως γνωρίζετε, είναι του Θωμά. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάσαν την περασμένη εβδομάδα και επειδή οι Γιώργηδες είναι τόσοι πολλοί, θα σας αφιερώσω δύο τραγούδια. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και σε όλους την παροικία μας που γιορτάσαν την περασμένη εβδομάδα και σήμερα μάλιστα. Και πρώτα ο ίδιος ο Γιώργος ο Μητσάκης σε ζωντανή ηχογράφηση του 1988 θα μας πει «Δεν είμαι ο Γιώργος σου». Τραγουδά ο ίδιος ο Γιώργος ο Μητσάκης και τον συνοδεύουν η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Ηλέκτρα. Και ο Γιώργος παίζει το μπουζούκι και βλέπω στο ακορντιόν τον Λάζαρο Κουλαξίζη. Και αμέσως μετά η Γλυκερία θα μας πει «Όπου Γιώργος και Μάλαμα».

πολύ ωραία από τη Γλυκερία. Και όπως είπα, χρόνια πολλά και στους Γιώργηδες και σε όλους που γιορτάσανε την περασμένη εβδομάδα. Και γιατί να μην συνεχίσουμε με τη Γλυκερία. Από τον ίδιο δίσκο «Γλυκερία σε λαϊκά και ρεμπέτικα» του 2008 θα μας πει ο Μπουφετζής. Αυτό το τραγούδι το έγραψε άλλος Γιώργος, ο Γιώργος Μπάτης.

Πολύ ωραία με μπόλικο κέφι από την Γλυκερία. Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Στην αρχική του μορφή είχε την ίδια μελωδία με ένα αμερικανικό λαϊκό τραγούδι, το How Dry I Am, που βασίζεται σε εκκλησιαστικούς ύμνους από το 1891. Αυτή τη μελωδία χρησιμοποιήθηκε και από τον Τσάρλι Τσέπλαν στις ταινίες του Βουβού κινηματογράφου το 1914. Πιθανότατα ο Μπάτης την άκουσε εκεί ή από κάποιον Αμερικανό ναυτικό στον Πειραιά. Λοιπόν, ακούστε πρώτα πώς το έλεγε ο ίδιος ο Γιώργος Μπάτης και μετά πώς το έλεγε ο γνωστός κλαρινίστας ο Άρτι Σιούα. Και βγάλτε το δικό σας συμπέρασμα.

Το τραγούδι επανεκτελέστηκε δύο φορές σε δίσκους 78 στροφών, μια φορά το 1948 με τους Γιάννη Παπαϊωάννου, Σωτηρία Μπέλου και Στελάκη Περπινιάδη και μια το 1947 με την Έλλη Σοφρονίου και Χοροδία με τον τίτλο «Αρχόντισσα». Στην τελευταία εκτέλεση ο Σπύρος Περιστέρης έκανε αλλαγές στη μουσική και ο Μίνος Μάτσας έγραψε

νέους στίχους χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο. Και έτσι έχουμε το τραγούδι στη σημερινή του μορφή, όπως το ακούσαμε από τη Γλυκερία. Και αφού ακούσαμε Κλαρίνο από τον Άτσι Σιώα, γιατί να μην ακούσουμε και ελληνικό Κλαρίνο. Ο Γιώργος Παπασιδέρης θα μας πει «Ξένε πούσε στην ξενιτιά». Ένα τσάμικο.

Τι να σας πω, μωρέ παιδιά, με έχει πλανέψει η ξενιτιά. Όπως σας είπα, ξενεπούσα στη ξενιτιά από τον Γιώργο Παπασιδέρη. Και αυτό για τους φίλους μου τους Ακανάνους και σε όλους τους υπηρώτες. Και τώρα αλλαγή και πάλι. Αλλά θα επανέλθουμε σε τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη σε διαφορετικό στυλ. Θα ακούσουμε τη Βαλεντίνα από την Μαρή Κανίνου μαζί με τον Γιάννη Τατασόπουλο και τον ίδιο τον Γιώργο Μιτσάκη. Έτος ηχογράφησης το 1950. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους ηλικιωμένους που μας ακούνε.

Όπως καταλάβατε φίλοι ακροατές, ακούσαμε όχι ένα αλλά πέντε πολύ όμορφα κριτικά συρτά από τον Γιώργη Ξυλούρη. Το πρώτο ήταν «Γιάντα, καρδιά, τον λογισμό» σε μουσική και στίχους του Ροδάμανθο Ανδρουλάκη. Μετά ακούσαμε «Στη μοναξιά μου σύντροφε», «Τσαγάπη στο γαϊτάνι», «Να πάψεις να με τυραννάς». Αυτά τα τρία τα έγραψε ο Λεωνίδας Κλάδος. Και το τελευταίο ήταν «Πονώ, μα δάκρυ δεν θα ειδείς». Αυτό το γράψανε ο Ροδάμανθος Ανδρουλάκης και ο Μανώλης Κακλής. Και τώρα φίλοι ακροατές, θα πάμε στο Live Stage Web Project με την Ρία Ελληνίδου και την Ιουλία Καραπατάκη. Και θα μας πούνε τέσσερα τραγούδια. Πρώτα θα ακούσουμε από την Ρία Ελληνίδου «Στο Σταυροδρόμι». Τη μουσική την έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Ευάγγελος Ατραίδης και ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Και δεύτερη φωνή θα κάνει η Ιουλία Καραπατάκη. Αμέσως μετά θα ακούσουμε «Καημό μες στη καρδούλα μου» από την Ιουλία Καραπατάκη σε στίχους και μουσική του Κώστα Σκαρδούλα.

Καρβέλη. Συνεχίζοντας θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, από την Ρία Ελληνίδου, στίχους και μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Και τελειώνοντας θα ακούσουμε από την Ιουλία Καραπατάκη που θα μας πει «Γιατί φουμάρω κοκαίνη». Τους στίχους και τη μουσική τους έγραψε ο Πάνος Τούντας. Για να ακούσουμε τις κοπέλες και τους συνοδεύουν ο Θοδωρής Στούιος στο μπουζούκι, ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο βιολί, ο Άγης Παπαπαναγιώτου στη κιθάρα και ο Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροάτες και καλωσορίσετε από όπου μας ακούτε, όποιον γωνιά του Wellington είσαστε, της Νέας Ζηλανδίας, σας καλωσορίζω στο κυπριακό μας πρόγραμμα που φυσικά μεταδίδεται live κάθε Κυριακή από το Radio XS 106,1 FM. Πάντα λέω live διότι είμαστε live, εκτός που την ερχόμενη Κυριακή που δεν θα είμαστε live διότι με το καλό και με τον καλό καιρό και με το σέμπος του άλλου που πάνω μας να είμαστε στο Wakanai που θα κάνουμε το κυπριακό μας σούβλα που κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος πέφτει 18, πέρσι ήταν 19. Πάντως ελάτε για μέ, πάντα περνάμε καλά, πάντα έχει πόλικο φαΐν, έχει πόλικο κέφιν. Και όπως σας λέω, πάντα έχει καμιά φορά που είμαστε για μέ, έχει που βρεθόμαστε μια φορά το χρόνο μόνο. Γι' αυτόν σας παρακαλώ, μην ξεχάσετε την ερχόμενη Κυριακή. Anyway, μείνετε μαζί μας για μια νωρίτσα. Έχουμε φυσικά τραγούδια, τραγουδάρες. Φυσικά έχουμε και Καζαντζίδη. Και όπως σας λέω κάθε Κυριακή, να μέσα σας αρέσει και ο Καζαντζίδης. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Το τηλέφωνο μας 027-44-75-690. Αν το πω λίγο πιο γλυόρα. Να μην το προλάβετε να το γράψετε. Αλλά έχει πόσα χρόνια τώρα, πρέπει να το ξέρετε. Μποξουτζα ανακάτωτα. Έχουμε κανένα αστείο σήμερα. Έχουμε κάποιον Κύπριο που τον λένε Χαμπίν. Το λέμε να μας πει γίνος. Έχουμε 3 ώρες ελληνικούρας. Είπαμε όπως σας λέω. 2 με 3 έχουμε την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και μετά Ιερά Μητρόπολης. Να σας πω και δύο λόγια στα αγγλικά. 1-2. Και έχουμε. Ladies and gentlemen, if you're playing with your dolls and you just tuned in to the station here, it's 106.1 FM, Wellington Access Radio, where the Cypress Community Program is about to start. We're live just about every Sunday on air, except for next Sunday. We're going to pre-record it like everybody else does. We've got our annual picnic at Waikanae, so please do turn up. I'm saying it in the benefit for the all the youngies that listen to the program and not sure about all my Greekish. And Gringlish sometimes. So please make your way down there next Sunday. It's always cheap, $25. Half the park is ours. The other half of the park is the American Hot Dog, Hot Rod. They've got hot dogs too, I think. I don't think so. Hot Rod Association. They've got classic American cars there. So half the park is all Yankee cars or Yank tanks, as we used to call them. And the other half is all the Greek Cypriots. And Cypriots. Greek Cypriots, Cypriots. And Greeks, if you know what I'm talking about. So please make your way down there. I'd like to welcome you all to the program from wherever, whichever corner of New Zealand you're on, you're in, or you can even listen to us on podcasts or through the internet. We're live on air anyway. We've got 3 hours of Greek culture. Stay with us. The next hours, 2 to 3, is the Greek Orthodox community and then the Holy Metropolis. Carlotta will give us the latest on what's happening around the church and the religions. So bear with us. Our number here is 027-447-5690. If you need anything, let me know. Text me. I prefer texters. If anything, don't ring the radio station because I don't know how to answer that phone. It's complicated. It's a big, complicated system. So let's just simplify things. Just text me. All right. Αυτά ήταν να σας πω. Σας ξεκινήσω το πρόγραμμα. Είπαμε είναι 11 του μηνός, είπαμε το, ναι. Ξεκινήσω το πρόγραμμα με τον Μιχάλη Βιολάρη και τη Χώματα, Άσπρα Καράβια.

Μάλιστα. Ακούγαμε την υπέροχη φωνή του Μιχάλη Βιολάρη μαζί με την Κέτη Χωματά. Πολλά καλός τραγουδιστής που την Κύπρο, φυσικά. Βγάλουμε πολλούς τραγουδιστές. Τι έχουμε να σας πούμε, Κυριακή 11 του Ιανουαρίου, η 11η ημέρα του έτους. Ανατέλει ο ήλιος μας 6 ώρα το πρωί και δίνει κατά τις 9 το λοιπόν. Αρκεύκουν και μικρανίσκουν οι μέρες, ωραίτη σας το λέω. Γιορτάζει ο Θεοδόσιος και η Θεοδοσία. Τούτα να μας τα πει παρακάτω η Καρλώτα σε λεπτομέρειες. Ορθόδοξη Εκκλησία, είπαμε Θεοδοσίου, Οσίων Θεοδόρου και Αγαπίου Αγίου Μαΐρου, Οσίου Βιταλίου, Αγίου Υγιεινού, Επισκόπου Ρώπης, Αγίων Μαρτύρων, Πέτρου, Σερβιρίου και Λευκείου. Έτσι πολλά να σας τα πω μετά. Η εβδομάδα που είμαστε να μας συμπεί, καιρός, θα είναι καλά. Κοιτάξτε, αύριο να έχει νερά, γι' αυτό κάνετε να κάνετε σήμερα, αλλά με τζιν τον αέρα που φυσά κατήσι μας. Είναι θηρίο το λοιπόν. 21 την Τρίτη, 19 Τετάρτη, 5η νερά πάλι. Λοιπόν, Παρασκευή, Σαββάτων, Κυριακή, λέει 23, που σημαίνει για μας ψηλή θερμοκρασία. Ελπίζω 23 να είναι και στο White Knight που να κάνουμε το picnic μας. Γι' αυτό ελπίζω να είναι καλός ο καιρός, όπως είπαμε. Άλλο να σας πούμε ψευκές, να σας πούμε μετά ψευκές. Συνεχίζω άλλο ένα με τραγουδάκι Νίκος Κούρκουλης, λίγο παλιών, με ποιο δικαίωμα.

Μάλιστα, ο Νίκος Κουρκουλής. Με ποιο δικαίωμα? Πολλά ωραία τραγουδάκι φυσικά. Μόνο ωραία τραγουδάκια παίζουμε δαμέ, όπως το καταλαβαίνετε. Δεν σας πω τίποτα άλλα, λία πλα πλα, κανένα μια ψευκιά. Ας συνεχίσουμε την Ελένη Βιτάλη, ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, ονομάζεται «Η Κιβωτός». Και είναι η Κιβωτός που νομίζετε, ένα άλλη.

0: Μάλιστα, Ελένη Βιτάλη, το τραγουδάκι είναι οικιβωτός. Το λοιπόν, ξέρασα ποιος το έγραψε, αλλά κάποιος να με θυμίσει. Ένας από τους νεαρούς, ναι νεαρούς, είναι λίγο μεγάλη τώρα, Τσουτζίνη. Κιβωτός, πολλά ωραίο τραγουδάκι, ελπίζω να σας άρεσε, διότι έχουμε πολλά ωραία τραγουδάκια δαμέ. Είναι που ήταν να σας πω, σαν έτσι μέρα πρώτη... 11 Ιανουαρίου το 68 ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο τρίτος, έπρεπε να βάλουν και τρίτος, δεν υπάρχει τετάρτος, προέβησε μια καθοριστική ανακοίνωση δηλώνοντας ότι ενώ η Ένωση παραμένει, βάλουμε και λίγη μουσική, παραμένει ένας επιθυμητικός στόχος, δεν είναι πλέον εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες. Διακήρυξαν ότι η ανεξαρτησία ήταν η μόνη εφικτή λύση, σημαδοτώντας μια στροφή στην κυπριακή πολιτική. Κυπριακέ λαέ, λέει, είμαστε μαζί σας. Το λοιπόν αποκλήρωσε την Ένωση με την Ελλάδα τότε το 68 και ειδού και οι φασαρίες το 63-68 και μετά βαδίζουμε. Θα σας πούμε περισσότερα παρακάτω. Έχω Γιάννη Διονυσίου. Που το καινούριο του άλμπουμ που έχει βγάλει. Πώς το λένε, το τραγούδι. Μου φαίνεται, Γιάννης Διονυσίου.
1: Μου φαίνεται πιο εύκολο να βγω από το αδιέξοδο και από τη σκεπή να γκρεμιστώ. Παρά μπροστά σου να σταθώ.

Μάλιστα, ο Γιάννης Διονυσίου. Μου φαίνεται πως είναι πολύ ωραίο τραγούδι και να το σημαδέψουμε για να το βάλουμε, να το ξανακούσουμε. Όχι τώρα, την άλλη εβδομάδα. Αλλά θα είμαστε εδώ, είπαμε την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε με το καλό στο White Night, στο Picnic. Μην ξεχάσετε, 7 του μηνός Φεβράρι, εν το Πανεΐρι. Λοιπόν, που η ώρα 9 το πρωί, εμείς ψήνουμε, ξεκινούμε το ψήσιμο η ώρα 9 και κάτι. Ελάτε, εμείς να κάνουμε τα σουβλάκια πάλι και να τα κάνουμε σε πίτα. Πίτα με τσαντζίκι νομίζω, βάλαμε και πέρσι, ναι, εντάξει. Ελάτε, διότι είναι το πιο φτηνό που μπορεί να φάτε και το πιο νόστιμο. Λαλό σας τα. Τι άλλο έχουμε, μην ξεχάσετε το ΙΟΠΑ, η ελληνική βραδιά μετά τη νύχτα του Σαββάτου, η ώρα 8 στο Grand Hotel, η βραδιά ΙΟΠΑ με τα παιδιά από την Αυστραλία, μια ελληνική βραδιά φυσικά, πολλά ωραία, μπουζούκι, DJ, έχουμε τραγουδιστή, έχουμε και αρμονίστα νομίζω. Συγγνώμη, 021-728-567. Πάρτε τηλέφωνο την Πέπα για να προκρατήσεις, νομίζω το τηλέφωνο του και να προκρατήσεις. Γι' αυτό πρέπει καλύτερα να κάνετε προκράτηση. Λοιπόν, να πιο φτηνά παρά να πληρώσετε στην είσοδο. Να σας συνεχίσω το πρόγραμμα με Αλώνα Μαριάννα Παπαμακαρίου. Το ρήγμα.

Μαριάννα Παπαμακαρίου, το Ρίγμαν, υπέροχον τραγουδάκι, φυσικά είναι του Σοκράτη Μάλαμα. Το λοιπόν είναι μόνο ο Γιώργος Μάλαμας, όπου Γιώργος και Μάλαμας, είπα ο Σοκράτης που γράφει πολλά ωραία τραγουδιά και τα έχει τελούσει πολύ. Τι ήταν να σας πω, ήταν να σας πω μετά από εμάς, μείνετε τα με, διότι θα είναι ο Δημήτρης και ο Δημήτρης μετά από το κυπριακό μας πρόγραμμα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Θα το κάνει, όπως είπα, ο Δημήτρης και ο Δημήτρης. Ένα υπέροχο ντουέτο. Θα σας φέρουμε πολλά τραγούδια, ελπίζω. Το λοιπόν, και κανένα νέα. Το λοιπόν, τα παραπάνω τα είπαμε. Να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι, μια και είμαστε δαμέ, πριν πάμε στον Καζαντζίδη. Να σας παίξω την Νατάσα Μποφίλιο, Οδός Ονείρων, Unplugged. Δηλαδή, ακούστε το, το έχετε ξανακούσει, αλλά είσαι την εκτέλεση. Τραγουδάκι του Μάνου Χατζηδάκη.

Μάλιστα. Νατάσα Μποφίλιου, Οδός Ονείρων. Φυσικά παλιών τραγουδάκι, πολλά ωραίων του Μάνου Χατζηδάκη. Κόντεψε η ώρα να βάλουμε Καζαντζίδη, να σας πούμε καμιά ψευκιά. Λοιπόν, σας σήμερα το 532 ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η στάση

Νίκα. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός θα την πνίξει στο αίμα με 30.000 νεκρούς. Επίσης, το 1828, αν μην το ξέρετε, διότι πρέπει να τα ξέρετε τα πράγματα, ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδος στην Αίγινα. Έγινε γένομ. Α, και το πιο μεγάλο σπουδαίο νέο που την Κύπρο είναι ότι η Προεδρία της European Union, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την ημέρα πραγματοποιούνται υψηλού επίπεδου διπλωματικές συναντήσεις στη Λευκοσία με επίκεντρο σημαντικές συμφωνίες της European Union, όπως η έγκριση των εμπορικών με τα συμφωνιών που κάνουν. Φυσικά, εμείς το πρόβλημα που έχουμε, ένα άλλο δηλαδή, δεν κάνει που να προεδρεύσουμε την European Union, να είμαστε πρόεδροι για ένα χρόνο, δεν τους φέρνουμε και εμείς λίγο στο νου ότι πάσχουμε και εμείς στην Κύπρο τόσα χρόνια. Πρέπει να σου το πει ο πρόεδρος μας, διότι νομίζω ο πρόεδρος μας έχει τα χέρια στην μπούγκα που λέει ο λόγος. Να που παίζει η Νατάσα Βαλαντίν, να σας παίξω, είχα πολλά τρόπια να σας παίξω, αλλά πρέπει να σας παίξω Καζαντζίδη. Γυρίζω από τη νύχτα, απολαύστε το, υπέροχον τραγούδι.

Μάλιστα. Έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα επίσης για το ανέκδοτο μας. Πώς τον είπαμε, ο Δρουσιώτης. Χαμπής ο Δρουσιώτης. Λοιπόν, Χατζιπαπάς.

0: και associates ονομάζεται. Ακούστε το προσεκτικά, διότι εγκαλών και να σας αρέσει. Πάμε.
1: Ο Δρουσιώτης είμαι. Είχε ένα δικηγόρο μου και τέλειωσε. Επίεν Αμερική, έπιεν τα πτυχία ούλα. Ο δικηγόρος επίεν στο Λονδίνο, έπιεν τα μετατρικά, το bar. Επιεν τέλειωσε το, έγινε και experts, πας στα taxation, international taxation. Και ήρθε ο Μιτσής, και έδειξε ένα γραφείο, πας ένα συλλεμεσόν, και αμέ. Ήρθε μέσα, έσαισε το γραφείο του, έβαλε την ταπέλα έξω, Χατζή Παπάς and Associates, the tax experts. Μπήκε μέσα, έσαισε το, έβαλε το speech fix του, έβαλε τις πενούες του, λίγο τα χαρτιά, έβαλε τα βιβλία του πίσω ωραία, ένα δεντρούι στη γωνιά, και κάτσε πίσω και περίμενε για μέ. Φορεί ένα μπαίνει μέσα στο γραφείο του, αμέσως πιάνει ο τηλέφωνο και βαστά του. Ναι, yes, yes. Μπαίνει μέσα, συγγνώμη κύριε, μες. Καθίστε σε παρακαλώ, με την Αμερική εγώ να σας σύλλε δύο λεπτά. Yes. Hello, Mr. Gates. Bill Gates. Bill Gates από Microsoft, θυμάσαι. Ναι. Yes, Mr. Gates. How's Melinda doing, your wife? Yes. Yeah, no, it's okay. We could set up an account in Cyprus, but it's going to take a while. You know, we don't have anything set up yet because I'm busy now. So we'll get back to you in about a month or so. Yeah. Okay, hold on a minute. Άδω κουμπί. Jeff! Hey, Jeff! Jeff Bezos. Ο Jeff Bezos που το Amazon, α. Hi, Jeff. Everything good? Yeah, I know we're going to set up an account in Cyprus. $30 million, yeah. So we'll wait for that because I am busy. We'll get back to you maybe in the next few weeks or something. I have my people call you, my associates. Okay, thank you very much, huh?
0: Μιλά στο τηλέφωνο εντωμεταξύ. Ο παρέας.
1: Okay, thank you, hold on. Thank you. Πάτω κουμπί. Hi, Bill, I'm sorry. I was talking to Jeff. Sorry, I put you on hold. Yes, okay. Well, we'll talk later, okay? I have someone talk to you. Say hi to Melinda. Thank you. Και κλείτω. Σταθωρεί τον άνθρωπο. Ναι, παρακαλώ, θα σας βοηθήσω με τίποτε. Λαλί του. Όχι, λαλί του. Είμαι που τη σύντα, λαλί, και ήρθα να ενώσω τα τηλέφωνα σου.
0: Καταλάβετε το. Ήταν ψεύτης παραμπότης. Δικηγόρος φυσικά δεν ήταν. Γι' αυτό να τα ξέρετε, Τζίνα. Να σας παίξω έναν παλιό τραγούδι μπάλε. Αλκαίος, σημάδι. Πολλά ωραίο. Πόμπα. Γίνονται φίρμες και ύστερα εξαφανίζονται.

Τα ο Γιώργος Αλκαίος, σημάδι ρίξε. Πάμε να παίζουμε ωραία τραγουδάκια. Του σύνολο ήταν ωραίο τραγουδάκι. Πρέπει να σας πω παραδοσιακά αυτήν την ημέρα στην Κύπρο, 11 του πρώτου, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις από οργανώσεις συγγενών αγνοωμένων, όπως η Κοπή Βασιλόπιτα στην Κοφκού σήμερα, από την Οργάνωση Συγγενών Αγνοωμένων Κυπρίων, τιμώντας τη μνήμη και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για διακρύβευση της τύχης τους. Ξέρουμε να που παθάν. Μην ξεχάσετε το picnic next Sunday, Cyprus Community Annual Picnic. Please come along. We're going to have heaps of lambs to roast on the spits. That in itself is a big hullabaloo, όπως λέει ο Λος. Τέλος πάντων, να σας συνεχίσω το πρόγραμμα. Έχω ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα ονομάζεται, του Νίκου Παπάζογλου.

Μάλιστα, ο Νίκος Παπάζογλου. Μην μου με ρωτήσετε, ήταν που γίνηκε και διακόπηκε το τραγούδι. Έτσι να. Να σας έβρω το τραγούδι, δεν μου λέτε το χασίσι που πουλιέται. Το πουλούν οι αραδεπάδες στις επάνω γειτονιάδες. Λοιπόν, να σας πάρω λίγο πιο πίσω τώρα. Να σας παίξω λίγο ζιγ-ζακ που μου το ζητάνε πολλοί. Εντάξει, ήταν και αυτοί είχαν τον καιρό του και τις επιτυχίες τους. Ναι, ναι.

Μάλιστα, η Zigzag 99999. Γράφουν, είναι που το δίσκουν τα καυτά σου ξέτους. Το λοιπόν και έχουν τίτλους «Δεν είμαι τρομοκράτης», «Βόλτα με κλεμμένο αμάξι», «Μπορεί είμαι μια γειτόνισσα», «Αλλά είσαι εσύ το τελευταίο ποτηράκι», «Περιπολία», «Αγάπη του καλοκαιριού», «Παρακάλα δεν αντέχω». Το λοιπόν, είχαν ωραία τραγουδάκια. Τι ήταν να σας πω, εν τέλει στην Κύπρο έφτασε και ο χειμώνας. Φκένουν 15-16 καθημερινώς, κάπου για μέ. Νερά έχουσιν, εσόνισεν και στο τρόδος μπόλικα σόνια. Το λοιπόν, γι' αυτόν να συνερών το καλό τσέρι, με το καλό. Γι' αυτόν κανονίστε τα εισιτήρια σας που τα τώρα πάει και φτηνά. Εν 3.000 και να πάει και να έρθεις τώρα. Και όχι μόνο γίνον, κάθε φορά μπορεί να πάει στον Μπακάλιν, στο New World, πώς τα λέμε, ή στο Pack and Save, όλα είναι πάνω 30-40 cents. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Επιτρέπει να έχει φτάσει το ψωμί, το μαύρο, το slicing, ξέρω πώς το λένε, να μπουν 5 δολάρια, να μπουν το λόφος ψωμί. Άρα, τέλειο είναι ο κόσμος. Το λοιπόν. Μην άσυμ, πόσα είναι ώρα μας, 5 λεπτά, έχω ένα δάμε του Γιώργου Μαζονάκη, να περνάς, να σας τα φύγω με τσίνον. Να θυμάστε τον την εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε το πίκνικ μας. Ελάτε σας παρακαλώ, αν και να σας παρακαλώ αφού έρχεστε. Πέρσι είχαμε 330 άτομα, αν πολλά καλά. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε και τόσους τον το χρόνο. Να είμαστε για που η ώρα 9 να ψήνουμε εμείς, γι' αυτό θέλουμε και καμιά βοήθεια. Εσείς οι νεαροί, αν ξέρετε να περνάτε σούβλες, διότι για μένα η φασαρία είναι η φασαρία, να τα κουβαλήσουμε. Και να κουβαλούμε, δεν είναι τίποτα. Και ώσπου να αρέσει το κρέας, να ξέρει να μου κάνει να μην γυρίζει παστή σούβλα. Και είναι ολόκληρη τέχνη, γίνει. Ήταν καλά ο Μακαρίτης, ο Πίτας, ο Παπουτσής, που στεγόταν για μένα και μάθαινε τον κόσμο. Έλα σου δείξω πώς να περνάς το κρέας, να με θυμηθείς μια μέρα. Το λοιπόν, και καλά που έλεγαν, τέλος πάντων. Χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν, καλή ανάρρωση όσοι αισθάνονται πολλά καλά. Όπου κι αν είστε να περνάτε καλά, από όποτε μας ακούτε να περνάτε καλά. Μην ξεχάσετε τρίτη νερά και τετάρτη νερά. Πέμπτη, τρίτη και πέμπτη έχουμε νερά. Μείνετε συνδεδεμένοι, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα μετά με το Δημήτρη και ο Δημήτρη, Double D, να τους φωνάζουμε, να μην τα συγχύζουμε, είπα τα πράγματα, δεν είπα τίποτα άλλο. Και μετά να ακούσουμε την Καρλώτα 3 με 4 στην Ιερά Μητρόπολης. Το λοιπόν, όπως είπαμε, τη γειτόνισσα. Σας αφήκω με τον Γιώργο Μαζονάκη, να περνάς.